0: Το ξαγιάνιν άραν. Άιζα μουντζίν μιάνατ.
1: Ανα μπαμπινουά τσάρα σότσα.
0: Μπαμπινουά τσάρα σότσα. Νούνου άκη. Να ρεύω βε. Δε φα μιάνατ. Δε. Πιντε μπέβαιο να ονάτην βαϊ κλάς.
1: Φίτσι.
0: Σάνι.
1: Ιε.
0: Δε παπιάνατσα βε μαζούτ. Μαπιάνατσα βε σα μαναπατά πακαν σάσα.
1: Τζαντζάι, ζη, μαγάρι. Τζαντζάι, μαναπατάπακ.
0: Τζαντζάι, μαναπατάπακ, αβί. Φάει μαζούτ, δε θα τον καλιά, βε. Μα πάει μια να τσι, δε.
1: Ιε.
0: Μα ραρκούσαν καμπανί, μα τούτσι τόγκε.
1: Ιε.
0: Φατσί παπιά να τσα μαναπατάπακ, τσα μια τουνζάνι.
1: Ιε.
0: Μα σου το πει, αν παπιά να τσαβώ, μπαμπινό τσαβά σώτσα, θα σου τσάρε.
1: Ιε.
0: Τι είναι το τσαν τζιουάν, ποιο είναι ο άραν τζιουάν.
1: Ακαμάτα.
0: Αντιφάσω, αμέ καμάτα τσαν τζι.
1: Είναι αυτό. Εφα μαντένο, τε μανάκα να είσαι, εφα πατά να είσαι.
0: Τσνιά, σφαίρο, φάρο, τι είναι εκεί, ζε. Μάρνα, βέζαν.
1: Ιε.
0: Μπαζα φάω και λέω, μάλλον κανένα.
1: Σατσί, εφαμαντένο, καμ λεαλκίνο, φαγανό, τε μαναχακανό.
0: Αϊ, με έτσι κατή ακάρι, ρισαϊάι. Μουλά του βαβκελιάν, μια ρακαμτσίκα, είσαι ένα ραντζί.
1: Φινούν.
0: Φινούν, α. Φιρέμμα μου φινούν.
1: Νοφιέμ.
0: Τι άιζε, ντζίνου μιάνατ.
1: Εκόλ Μπαμπινό Τσάρα Σότσα.
0: Εκόλ Μπαμπινό Τσάρα Σότσα. Αι, δε ούνο ακή. Ντζίζαν, αις να δώνουν πέτρακ.
1: Ανατσίναν κιάρ.
0: Ανατσίναν γκάρ. Δε, ρίφα μαντεμένα τζάντζι, δε αμφίλουν με αλάνια τσίναν γκάρ.
1: Τσέκου.
0: Φέζαν μανανατίζε, μανάτσα να μαντεμένα τσ.
1: Ναι.
0: Ναι, να ρέω. Αι. Μουνουάκι, γιέ, δεν μου βάβακ.
1: Ανετάπτανάν.
0: Ανετάπτανάν. Δεν με έτσι κλωλάτ, δεν ξέρω να τάπτανάν.
1: Γιέ.
0: Αϊ. Είσαι ένα ράν παπέρα, δεν ξέρω να το τάπτανάν.
1: Στα τίτ.
0: Αϊ, θα με έτσι κλωλάτ, δεν ξέρω. Αϊ. Πάνω γύρω να κρέμ σε κλωλάτ, δεν ξέρω. Να τσέντζερ. Μη τσέντζερ να ομ σε κλωλάτ, φατά τσάω.
1: Μη σου πατά τίτ.
0: Αρίλ.
1: Μισό μήνα με τσέρι φυράν.
0: Αι, αγίνα αύνα τούλτσαν τζιουάν πιένο τσίκαν τζουάνε.
1: Ακαμάτατς.
0: Ακαμάτατσα. Αλήφας φάρ.
1: Είναι αρσάω, ρεφάντα ούνις τσι με τη μάσα κανέφα ρεφάτουνις με τη λεφού.
0: Φούλουν μάρνα βέκιζα.
1: Ιε.
0: Αι, μπάζα βόκελου ε.
1: Σετσία, ο φούλουα, ρεφά αντραούνιζα, έτσι με τη μάσα καμίνης φαρεβατούνις, λέγουν.
0: Σαν, φε. Φανανάντζα να βέντζε. Ε?
1: Μπορεί.
0: Αουάρι, με τις κατέ ακίζε.
2: Μπράβο, μπράβο, ελόκε.
0: Με λούνα μαράνα τσίκαν τα φατά φέρα να μου δε τους βαϊν τσίκα δε τον Τζουάνια, τε ανούλτσα γύρω ατσίκα ζαρέου.